0: Κότα.
1: Είμαστε ζωντανοί, εμείς εδώ είσαι κάποιο βράδυ. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: ropa.
1: Μέσα στο ζωντανή, εμείς εδώ είσαι καθόλου, δηλαδή. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.